ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: για σένα.
1: Κατά κατή κατάκ.
2: Ράδιο Βεσελίνα εβέτσε ή φτελεφώνατη. Σπριγουσένια το Ράδιο ON. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.